0: τηλετόρι.
1: Μικάτ, που με τον όπι σπάλτα πηγιά. Ακουε βίντο κομμά βα το πρεσιντέντ. Κου Βίκτορ Οσιμέν, σε το μίνι γελέρ. Που κι στε φα σιλένσι. Αγγε ρινιού το τρεστάτι. Ριντο τι εμπαγκάτο ρινιού νου μπικίρε ράκου. Αγγέντο νου με γιάμε γελέρ. Με γιάμε.